0: Ζώνη και μελιαγίδα. Στέρτα εσ πότ παλώνα. Η στέρτα ιούς πράβια σεν το πάλα.
1: Μόι Ράδιο 24.